Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

χτύπησα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε,

ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
1: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
2: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού. Όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
3: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος. Το δίκαιο παιχνίδι.
0: Μην το αφήνετε στη τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
1: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Μιλήστε και με τους ειδικούς.
2: Στον Απόλλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
3: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόλλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
4: Απόλλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710-27320, email apoplus@otenet.gr.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: γυρνάς πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.
4: Ωραία μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα και

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
5: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
6: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
7: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
8: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
9: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
10: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Η Yusk ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Yusk στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: φωτιά.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Το σύστημα Setpecat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η Setpecat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη Setpecat στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλον τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
6: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
5: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
6: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
5: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
6: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
5: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις. Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: επιλογή.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
8: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
9: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
8: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
9: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

προσπαθώ να ξεφύγω. Τόσα λόγια που μείναν μισά είναι σκέψεις που δεν θα αποφύγω. Κάποιος έρωτας μπορεί να βρεθεί, να καλύψει τα κενά τα δικά μου.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: 90,8.
2: Τώρα που σε έχω

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δε γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του. Του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους.

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

0: εκείνος που για σένα.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

δυο ψυχούλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

0: άστο, πονάει άστο.
1: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
2: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
1: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
2: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
1: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
2: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
1: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
2: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

0: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
1: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου, θέλω κάτι να σου πω, σε ψαχνώ.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
7: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
8: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
7: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
8: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
9: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Η Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

ζήτησα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση, στη φουρτιά.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα. Βλέπω

0: καταστροφής.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ionian Galaxy στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
4: Πάρ' τα πόδια σου, ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
9: Ίσως κάρτο καλοκαίρι, καταιγίδες μεσημέρι.

παράξενο. Δε με πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει. Κουραστήκα τόσο γι' αυτό.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν.

0: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου. Disco.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ. Disco.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.

0: θύμα αλλά λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που σου...
1: Με Σούσης πρόβα, συνέχισε. Σας καλησπερίζουμε άλλα μπρατσέτα. Σε λίγο θα είμαστε κοντά σας εγώ και ο Στέλιος Άμπατης ή Αμπάτης.
2: Αμπάτης,
1: ωραία. Πάντα το τόνιζα λάθος. Με μια πολύ ωραία μουσική συντροφιά για ένα μισάωρο και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, και όπως προλογίσαμε πριν λίγο, κοντά μας είναι ο Στέλιος Αμπάτης. Γεια σου, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, όλα καλά.
0: Πώς από τα μέρη μας? Πώς από τα μέρη μας?
1: Κοιτάω όσο πιο συχνά να διαφεύγω από το μπανικό.
0: Να
1: διαφεύγεις
0: από
1: Αθήνα.
0: Πού? Για πες λίγο, ποιος είσαι και τι, για όσους συντονιστήκαν τώρα.
1: Συνήθως θέλω να λέω μπροστά, αν και είναι ερασιτεχνικό συγκρότημα του Στιχοδρόμου, είναι ένα συγκρότημα.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι,
1: και προσπαθούμε να κάνουμε και κάποιες ηχογραφήσεις τώρα. 11 Ιουλίου θα κάνουμε επιτέλους μια.
0: 11 Ιουλίου, καλορίζικη.
1: Ευχαριστώ, θα κάνουμε έτσι μια σοβαρή, πιστεύω, ηχογράφηση για πρώτη φορά. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, ναι, προσπαθώ να αποδράσω την Αθήνα, να έρχομαι σε αυτό το φανταστικό νησί, που είναι και η καταγωγή του παππού, από τα Χιονάτα, και να παίρνω κάποιες ανάσες.
0: Για πες μας, τι είναι η Ηχοδρόμη, άλλη μία.
1: Για το συγκρότημα.
0: Ναι,
1: έντεχνα.
0: Διασκευάζεται, έτσι.
1: Έντεχνα, έχουμε και δικά μας.
0: Α, έχετε και δικά σας.
1: Ναι, άντε. Παλεύουμε. Εντάξει, είναι μια δύσκολη εποχή για τη μουσική, αλλά δεν πρέπει να το παρατάμε. Βασικά, νομίζω ότι ο κόσμος συγκινείται από τη μουσική όπως πάντα, αλλά θέλει λίγο οργάνωση. Νομίζω ότι από όλους τους καλλιτεχνικούς χώρους, αυτή τη στιγμή η μουσική, για άγνωστο λόγο, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχω διαβάσει διάφορα άρθρα μέσα στα χρόνια που δίνουν κάποιες ενδεχόμενες εξηγήσεις. Είναι ανοργάνωτος ο χώρος, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να γράφουμε, να ερασιτεχνικά, όσοι είναι επαγγελματικά,
0: να, αλλά
1: να μην το βάζουμε κάτω. Και να...
0: Σας έχει κατατροπώσει σε εισαγωγικά το AI, η σύγχρονη τεχνολογία, έχει
1: και...
0: την προσωπική δημιουργικότητα. Εμπλέκεται σε πολλά τεχνολογία.
1: Η τεχνολογία όντως εμπλέκεται. Παρ' όλα αυτά, επειδή το συζήταγα και το συζητάω έτσι για τον τελευταίο καιρό, εγώ όσες φορές έχω δει προς το παρόν τουλάχιστον AI, νομίζω ότι είναι λίγο
0: αστείο.
1: Φραγκεστάιν λίγο. Δηλαδή, κάνει κολλάζ διάφορων στοιχείων τα οποία.
0: Ετερόκλητα.
1: Χωρίς να αντιλαμβάνεται τι είναι συνέστημα. Μου θυμίζει μια πολύ παλιά σειρά που μου άρεσε. Εγώ είμαι λίγο νέρντουλας, ας πούμε. Έλαβα το Star Trek της αρχής δεκαετίας του 90.
0: Όχι, γιατί.
1: Το οποίο Data είχε, παρόλο που ήταν πανέξυπνος, είχε το. Και εμφανιζόταν αυτό σε πολλά επεισόδια. Πόσο μπροστά ήταν αυτή η σειρά, ήταν πολύ έτσι προχωρημένη σειρά, ομολογουμένως. Δεν μπορούσε να έρθει σε επαφή με το ανθρώπινο συνέστημα. Οπότε εγώ, αυτό που συζητάμε με κάποιους φίλους τώρα στο κέντρο, ας πούμε, στην Αθήνα που είμαστε και συζητάγαμε, ας πούμε, και ετοιμαζόμαστε να γράψουμε για αυτά, τους έλεγα ότι ίσως αυτό, όπως πολλά άλλα πράγματα φέρουν κάτι θετικό, με κάτι αρνητικό πάντα έρχεται και κάτι θετικό, είναι ότι ίσως αποκτήσει άλλη αξία το ανθρώπινο συνέστημα, το ανθρώπινο γενικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η δημιουργικότητα, ο αυθορμητισμός, ίσως αρχίσει να επιβραβεύεται περισσότερο.
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, Βραστέλιο. Αυτό αλήθεια σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ότι με την επέλαση της τεχνολογίας θα αρχίσει να μας λείπει και να γίνεται σπάνιο και ακριβό το συναίσθημα. Αυτό που το ποδοπατούσαμε και το αγνοούσαμε θα είναι το ακριβό μας, το περιορισμένο μας. Αυτό. Οπότε να σου πω κάτι. Κάθε μπόδιο για καλό. Και ό,τι γίνεται, πιστεύω ότι αν θέλουμε, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε προς όφελό μας. Να βρούμε τον εαυτό μας τώρα που υπάρχει τεχνολογία, να τον ψάξουμε. Γιατί κάπου θα τον χάσουμε. Τι θα μας πεις?
1: Τώρα έχω σκεφτεί, και ευχαριστώ πολύ πάλι για το χρόνο και την τιμή.
0: Ό,τι θες, απλά ξεστή, δεν μας λες κάτι δικό σου. Δεν ξέρω αν έχεις, πρωτογενές.
1: Το οποίο, εντάξει, βέβαια, επειδή ακόμα το παλεύω, ας πούμε, να δημιουργήσω κάτι, δεν ξέρω, ίσως, ας πούμε, μπροστά σε αυτά τα άλλα τα δύο τραγούδια που θα πω, δεν ξέρω αν στέκεται, ας πούμε, αλλά θα προσπαθήσω.
0: Θες να το πεις πρώτο για να πεις τα άλλα, ή να μην πεις τα άλλα πρώτα, αν αισθάνεσαι.
1: Είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά φωνητικά. Βασικά, επειδή τυχαίνει, ας πούμε, δεν ξέρω πώς συμβαίνει με τις άλλες φωνές, αλλά νομίζω και συμβαίνει με τους άλλους. Όταν έχω περάσει μια εβδομάδα λίγο ένταση στη δουλειά κτλ. Και συνήθως ξεκινάω με κάποιο τραγούδι που θα με βοηθήσει να
0: ζεσταθεί.
1: Να ζεσταθεί ο λαιμός κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε σκεφτόμουν να ξεκινήσω από ένα που δεν τραγουδά πολλά ξένα, ένα ξένο του Tim Buckley. Λέγεται, δεν είναι πολύ γνωστό, μάλιστον λίγο γνωστό, λέγεται Φαντασμαγόρια in Two. Νομίζω ότι τα τρία τραγούδια που επέλεξα έχουν το στοιχείο της ενσυναίσθησης. Το τραγούδι που προσπάθησα τέλος πάντων να φτιάξω εγώ έχει το στοιχείο της ενσυναίσθησης. Και οπότε το πρώτο θα είναι το Φαντασμαγόρια in Two του Tim Buckley. Το δεύτερο έλεγα να πω το δικό μου και να τελειώσω με το Κάποτε θα έρθουν που λέει ο
0: Σιδηρόπουλος. Βεβαίως, ό,τι θέλεις.
1: Με το απλό μήνυμα που
0: λένε. Έχεις φοβερή φωνή πάντως, πολύ ωραία χρειά. Το έχουμε ξανά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα ίσως δεν είμαι και στα πολύ καλή, θα προσπαθήσω, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το τελευταίο τραγούδι έχει το στοιχείο το υπερασπίζει το παιδί που το λέμε πολύ συχνά, γιατί αυτό που λέμε και πολύ διαχρονικά λέγεται είναι αυτό που μένει στο τέλος είναι η κοινωνία και τα παιδιά. Και επειδή και στην Αθήνα και παντού γίνονται διάφορα με την νεολαία, ας πούμε, έτσι ακούω διάφορα ανησυχητικά, αν και η εργασία μου δεν έχει άμεση, αλλά έχω φίλους που οι οποίοι είναι καθηγητές, είναι στο σχολείο. Ναι. Οπότε έτσι σκέφτηκα έτσι, μια μικρή ενότητα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έτσι, είναι ένα τρίπτυχο συναισθηματισμού, λοιπόν.
1: Συναισθηματισμού, ακριβώς. Λοιπόν, αρχίζουμε. Ευχαριστώ.

0: Πάρα πολύ ωραία. Να ρωτήσω λίγο να μας πεις, πρέπει να μας το έχεις πει και στην προηγούμενη εκπομπή, την κιθάρα την έχεις σπουδάσει, είσαι αυτοδίδακτος?
1: Αν και λέω, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου στο μεγαλύτερο βαθμό αυτοδίδακτος, που συζητάγαμε και με τον Λαμπρογιάννη, που είναι σπουδαίος μουσικός και είχε δίκιο, μου είχε πει σε κάποια φάση, είχε πει ότι ναι, αλλά είχα κάνει 2 χρόνια κλασική κιθάρα, το οποίο όντως πραγματικά βάζει πολύ σημαντικές βάσεις. Οπότε ναι, μεν η ακουστική, γιατί είχα κάνει κλασική, μόνος μου την έψαξα και, και την προχώρησα, αλλά έχω βάσεις που είναι σημαντικές.
0: Γιατί συνοδεύεις πολύ καλά τη μελωδία, πάρα πολύ καλά. Δηλαδή,
1: ευχαριστώ.
0: Το ντύνεις ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το παλεύω.
0: Πολύ καλό ήταν. Για συνέχισε, τι θα μας πεις τώρα. Είναι το δικό σου.
1: Τώρα θα πω το δικό μου και εντάξει. Για να δούμε πώς θα
0: γίνει. Το δικό σου είναι και στοίχη και μελωδία.
1: Επίσης, ναι, στοίχη και μουσική.
0: Πότε θα έρθετε όλοι, υπάρχει καμία δυνατότητα να έρθετε όλοι?
1: Προσπαθώ να το καταφέρουμε, μας κυνηγάει η ζωή.
0: Άμα έρθετε εδώ για διακοπές όλοι, ξέρω εγώ.
1: Αυτό είναι στόχος που πιστεύω είναι εφικτός. Δεν είναι εντελώς ανέκαθεν, αλλά για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Εντάξει, τώρα είχαν και κάποιοι και κάνουν μαθήματα και είχαν τις Πανελλήνιες και αυτά και ακόμα τους είδα
0: είναι
1: ότι ήταν. Ναι, και είχαν. Αλλά πιστεύω θα το κανονίσουμε και ευχαριστώ
0: να
1: πολύ.
0: Να κάνετε και καμία εμφάνιση, ρε παιδιά.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι.
0: Η φωνή δικιά σου είναι πολύ ωραία τώρα. Δεν
1: και,
0: έχω
1: τα παιδιά, και τα άλλα παιδιά έχουν ταλέντο πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Ωραία.
1: Τουλάχιστον εσύ πιστεύουμε. Και αν δεν ευλογήσουμε που λέμε, θα γίνουμε.
0: Είσαι και ταπεινό παιδί. Είσαι έτσι γλυκός άνθρωπος, ταπεινός. Θεωρώ ότι αυτά που λες δεν τα λες με υπερβολή, άρα σε εμπιστευόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Οπότε τώρα το τραγουδάκι λέγεται «Δεν ρωτάς». Κατά καιρούς έχω γράψει διάφορα. Η διαδικασία της δημιουργίας, όπως το έχω δει εγώ, έχει 2 βασικά στοιχεία. Το ένα είναι που το λέγει ο Σαββόπουλος, προσπαθείς να αλλάξεις τον κόσμο, ακόμα και αν πραγματικά δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Αλλά όταν γράφεις κάτι, είτε ζωγραφίζεις κάτι, αυτό πρέπει να είσαι λίγο αγαθός να πιστεύεις αυτό. Και από εκεί πέρα έχει γράψει σβήσε, δηλαδή έχει και κόπο, ας πούμε, πέρα από αυτή την πεποίθηση. Οπότε
0: το αλλάζει, δηλαδή το ξανακοιτάς εκ νέου και στη δεύτερη ματιά αλλάζει το στίχο.
1: Μπορεί να ξαναγυρίσω και να το ξαναλάβω και να πω και μάλιστα όχι, αυτό δεν είναι σωστό, δεν βγάζει νόημα ή ηχητικά δεν βγαίνει ωραία αυτό. Οπότε είναι...
0: Θα σου πω κάτι. Γράφω κι εγώ γράφω ποιήση.
1: Και φανταστική λοιπόν ποιήση, να πω, γιατί έχω διαβάσει ήδη.
0: Σε ευχαριστώ. Απλά προσπάθησα να στα πλαίσια 2 παραστάσεων που κάναμε έγραψα στίχους για τραγούδι. Εγώ στα ποίηματα δεν επανέρχομαι. Δηλαδή, ό,τι βγει αυθορμήτως. Εκείνη την ώρα έχω μια ιδέα και όπως, γιατί το ποίημα, ο ρόλος του ποίηματος είναι να αφυπνεί τον άλλον ή να κάνει, να αισθανθεί το κοινό κάτι άλλο. Εσύ έχεις το δικό σου αφήγημα, οι άλλοι έχουν το άλλο. Τι να αλλάξεις λέξεις, αφού εκείνο το συνέστημα που είχες εκείνη την ώρα το απέδωσες. Όμως, πρόσεξε, γράφοντας 2 εκεί πέρα τραγούδια, ξέρεις πόσες φορές βαρύνθα. Σε βαθμό να έχει αλλάξει τελείως, δηλαδή δεν υπήρχε. Και εκείνο και να πηγαίνει. Ξέρεις, θα είναι πάντα ρυθμικά, γιατί μου αρέσει η έμετρη ρυθμική ποίηση. Αλλά μετά μπήκα στον κόπο να το συμπτύξω. Καταλάβαινα ότι είναι μεγάλο, ότι μετά είναι έτσι. Μετά πρέπει να βγαίνει και το νόημα για εκεί που πήγε. Μετά λέω, ενώ μου φαινόταν ότι στη χουργική είναι λίγο πιο απλή, κατάλαβες. Γιατί δεν είμαι τη μουσική, έχει μια ρυθμικότητα, εντάξει. Θεωρούσα ότι είναι λίγο πιο απλή. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι. Είναι 3 φορές παραπάνω.
1: Και εγώ το νομίζω αυτό. Όλοι το νομίζαμε αυτό. Ύστερα όταν μπαίνει στη διαδικασία.
0: Δυστυχία σου λέω. Ακόμα γράφω σβήνω για κάτι που κάνουμε. Ακόμα γράφω σβήνω. Εντάξει.

0: όμως το αυθόρμητο κομμάτι δίνει το ένασμα. Δηλαδή την κεντρική ιδέα παραμένει, ο κυρίαρχος παραμένει ο αυθορμητισμός. Και ύστερα, ας πούμε, μένει πολύ πιο.
1: Μα μετά χάνεται, βρε, γιατί έχεις γράψει κάτι εκεί πέρα και μετά κουτσούρευεται από εδώ, κάνει από εκεί, να μπει το ρεφρέν. Μετά μελωδικά, μα είναι μεγάλο, μετά κόψε λίγο. Μα ενωθούν αυτά τα δύο και να πάει τσίκι τσίκι το άλλο από κάτω, μα δει. Κατάλαβες. Για πες, τι έχεις γράψει εσύ, για να δούμε. Και πόσες φορές επανήλθες.
0: Σε αυτό επανέλθαμε άλλη μια φορά. Αλλά υπάρχει και ένα. Αυτό που θα γράψουμε 11 Ιουλίου, το οποίο το επανήλθα δύο χρόνια μετά και άλλαξα και τη μελωδία. Άλλαξα όλο το ρεφρέν.
1: Άλλαξες το τραγούδι, είναι ένα άλλο τραγούδι.
0: Άλλαξα το τραγούδι σε μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά όμως το κεντρικό ένασμα, δηλαδή αυτό που έλεγε ο Τζίμις ο Πανούσης, άμα δεν το έγραφα θα άσκαγα, ήταν το αυθόρμητο. Δηλαδή αυτό που είχε αποτυπωθεί ήταν το τι με έσκαγε εκείνη την ώρα, απλά έπρεπε ύστερα με πιο ψύχρεμη ματιά να αλλάξω κάποια πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι...
1: Αλλά σε ρωτήσω και κάτι, μια και γράφεις. Εσύ γράφεις όταν χαίρεσαι ή όταν σκάς?
0: Σχεδόν πάντα όταν σκάω.
1: Μπράβο, όλοι την ίδια δουλειά κάνουμε. Ναι. Όταν σκάμε, γράφουμε.
0: Έρχεται η τέχνη να.
1: Σε καταλαγιάζει η τέχνη.
0: Καταλαγιάζει. Είναι μάχημη μόνο. Είναι. Εγώ νομίζω η τέχνη είναι μάχημη μόνο. Ο ρόλος της είναι να.
1: Όταν είμαστε ευτυχείς, πράγματα. Ναι. Στο αλιβάδια δεν ασχολούμαστε. Κοιτάμε τη φύση.
0: Και μακάρι να φτάσουμε έτσι και να πάρει σύνταξη η τέχνη. Ας πούμε, το ξεακούγεται αμαρτία, αλλά δεν πειράζει. Μακάρι να γίνει τόσο τέλειο.
1: Να γίνει ο κόσμος ευτυχισμένος ώστε να μην υπάρχει λόγος δημιουργίας. Αυτό είναι μεγάλο. Κουβέντα και υπόθηκε στον Ιόνιον Γκάλαξη σήμερα.
0: Θέλει σκέψη βέβαια. Το είπα και ανατρίσα και ο ίδιος. αλλά ναι, εντάξει.
1: Για πάντα.
0: Το τραγούδι λοιπόν είναι «Δε ρωτάς», λέγεται, και έχει να κάνει με την συνέστηση και κάποιες επικοινωνίες που είχαμε με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάποια θέματα ψυχικής υγείας και κάποιοι δεν τους καταλαβαίνανε.
1: Όλοι έχουμε θέματα, να ξέρεις, όλοι. Απλά άλλοι τα επικοινωνούν, άλλοι τα βάζουν κάτω από το χαλί. Άλλοι λανθασμένα νομίζουν πως δεν έχουν, γιατί η ψυχή είναι όπως το σώμα, είναι ένα εργαλείο, κάποια στιγμή έχει φθορά, έχει θέματα, νοσή και αυτή. Ναι. Απλά είναι πως το βλέπει ο καθένας. Άλλοι το ονομάζουν θέματα ψυχικής υγείας, άλλοι δεν το ονομάζουν, άλλοι φοβούνται να το ονομάσουν, άλλοι δεν καταλαβαίνουν, αλλά όλοι έχουν. Όλοι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος πάνω στον πλανήτη που να μην έχει. Ναι. Για πες.
0: Ωραία, αρχίζουμε λοιπόν.

0: ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ευχαριστώ.
0: Και η μελωδία είναι και η στίχη είναι πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και είναι τόσο όσο, έτσι, συμπυκνωμένα νοήματα.
1: Προσπαθώ ναι, να μην όσο μπορώ να μην πλατιάζω.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήθελα να γίνει σουξέ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και να σου κανονίσουμε εδώ πέρα καμιά συναυλία. Αλήθεια, δηλαδή κρίμα είναι.
1: Μακάρι, δεν ξέρω να πω.
0: Εννοείται,
1: μάλλον ξέρω να πω.
0: Να συντονίσω όμως να έρθετε, γιατί θα την κάνω συναυλία χωρίς εσάς. Πρέπει να έρθετε.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν τους θέσω ότι το θέμα είναι κάποια έτσι, συναυλία. Καλά, ούτως ή άλλως θέλουν να το έχουμε συζητήσει. Αλλά
0: έχουμε
1: ναι, όντως
0: να
1: το συζητήσουμε.
0: Εδώ, να
1: πολύ ωραίο νησάκι. Ναι.
0: Ναι, και να κανονίσουμε μια συναυλία γνωριμίας έτσι αυτό. Γιατί έχετε και ωραίο ύφος, έτσι, ωραία φωνή. Δεν έχω δει τους άλλους, κατάλαβες. Να τους δω όλους. Αυτό. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο που θα μας πεις.
1: Και το «Κάποτε θα έρθουν» του Σιδηρόπουλου. Παλιό, έχει τραγουδηθεί πολύ, αλλά το θεωρώ έτσι διαχρονικό, επαναλαμβανόμενο. Το τραγουδώ λίγο ψηλά, οπότε συγχωρήστε με λίγο. Αλλά το τραγουδά επίτηδες λίγο ψηλά, γιατί για να προσδώσει περισσότερη έτσι, ένταση αγωνία, με ένα κίνδυνο λίγο να ξεφύγει κάτι.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.

0: Με συγκίνησες, Μοροσταλιό. Εξαιρετικό ήταν, εξαιρετική και η απόδοση. Ξέρεις, τη μουσική δεν μετράει ακριβώς το να πατάς τις νότες. Μετράει το τι ψυχή βγάζεις, το τρόπος ερμηνείας, αυτό που περνάει στο θεατή. Μπορεί να έχεις την τέλεια φωνή και να διέπεται από ψυχρότητα και απάθεια και να μην μεταφέρεις τίποτα στο κοινό από κάτω. Εμάς μας άγγιξες. Και μια και το τραγούδι σου είναι λίγο ανεπίκαιρο για τον επόμενο καλεσμένο, θα σε παρακαλούσα να καθίσεις. Θα κάνουμε μαζί την εκπομπή, κάτσε, εάν έχεις το χρόνο.
1: Τον έχω, ευχαριστώ.
0: Ο επόμενος καλεσμένος είναι ένα παιδί, το οποίο βαίνει προς την ενηλικίωση, ένα αξιοθαύμαστο παιδί, που το παρακολουθώ από μικρό, μουσικός, μαθητής και του Λαμπρογιάννη. Αλλά έρχεται εδώ γιατί γράφει ποίηση και έχει συγγράψει βιβλίο. Οπότε θεωρώ ότι και ως μουσικός και ως ευαίσθητος άνθρωπος και ως καλλιτέχνης γενικότερα η παρουσία σου θα ήταν πολύτιμη. Οπότε πάμε εμείς σε ένα μουσικό διάλειμμα για να υποδεχθούμε τον επόμενο καλεσμένο. Ευχαριστούμε, Στέλιο.

0: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
1: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης. Είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
2: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού. Όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
3: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος, το δίκαιο παιχνίδι.
0: Μην το αφήνετε στη τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
1: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Μιλήστε και με τους ειδικούς.
2: Στον Απόγλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
3: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόγλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
2: Απόγλους. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710-27320, email apoplus@otenet.gr.

0: Λοιπόν, και μόλις ενημερωθήκαμε, θα ερχόταν ο Μάριος Δαμκαλής, που έχει γράψει και ένα βιβλίο με ποίηματα. Αλλά δυστυχώς, επειδή τώρα είναι καλοκαίρι και έχουν πια θερινές δουλειές και μπλεχτήκαμε λίγο, έγινε ένα μπερδεματάκι, οπότε εμείς θα συνεχίσουμε εδώ με το Στέλιο μέχρι να έρθει η επόμενη καλεσμένη. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με το Μάριο, προσεχώς το γλωσσοφάγα. Αλλά να πω ότι συγχωρούνται τα παιδιά, διαβάσματα, πίεση.
1: Έτσι είναι.
0: Είχαμε και τις πανελλαδικές, βγήκανε και τα αποτελέσματα. Να πω κάτι λοιπόν που μου έχει πει ο κύριος Ζαβιτσιάνος, επαφορμής των Πανελληνίων, να το διαβάσω. Γίνεται λοιπόν μία διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ώρα 6, πώς θα συμπληρώσουμε σωστά το μηχανογραφικό δελτίο. Γιατί, βρε Στέλιο, είναι η προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά ολοχρονικά να διαβάζουν τα μαθήματα και να το παλεύουν. Μετά, όταν βγουν οι βαθμοί, ξεκινάει άλλος Γολγοθάς. Το μηχανογραφικό, μετά άλλος Γολγοθάς, οι βάσεις. Δηλαδή είναι ένα καλοκαίρι δύσκολο. Το δικό σου καλοκαίρι πώς ήταν?
1: Τότε επί...
0: Πώς ήταν η δική σου εμπειρία?
1: Είναι διαχρονικό βασανιστήριο, έτσι να το πω. Εντάξει, δηλαδή μου προκαλεί έκπληξη ότι τότε λέγαμε, εγώ έδωσα το 98. Τότε λέγαμε ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα, θα βελτιωθεί, απλά ήμασταν...
0: Εσύ με τι σύστημα έδωσες?
1: Με δέσμες. Ήταν δέσμες. Οι δέσμες
0: τότε. Ναι. Ήταν τέσσερις δέσμες. Και είσαι από ποια δέσμη?
1: Ήμουν τρίτη δέσμη. Αρχαία λατινικά.
0: Την ίδια είναι και η κόρη μου. Αρχαία λατινικά, ιστορία, έκθεση. Ναι. Αυτό λέγονται ανθρωπιστικές σπουδές τότε. Τότε λεγότανε, πώς λεγότανε, απλά τρίτη δέσμη.
1: Απλά τρίτη δέσμη, δεν νομίζω ότι είχε κάποια, αν
0: δεν
1: θυμάμαι.
0: Δεν είχε ονομασία.
1: Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά όχι, δεν νομίζω. Το θυμάμαι μια ζωή τριτοδεσμήτες. Τρίτη δέσμη ήταν αυτό που ακούγεται και λίγο έτσι και από μόνο του λίγο ρομποτικό, λίγο κρύο.
0: Τρίτη δέσμη.
1: Καλύτερα, ναι, τώρα, ναι. Το ανθρωπιστικές, ας πούμε.
0: Ναι, σου δίνει και μια αίσθηση των πραγμάτων. Και πώς ήταν τότε, σε έκανες φροντιστήρια, πώς το βίωσες?
1: Εκείνη την εποχή είχαν αρχίσει ήδη πολύ ισχυρά τα φροντιστήρια. Από ό,τι καταλαβαίνω, όσο περνάγαν τα χρόνια, όσο τόσο αυξανότανε.
0: Εσύ έκανες?
1: Εγώ έκανα στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Το θέμα είναι ότι ήταν μια πολύ έτσι δύσκολη διαδικασία. Από τη μία, σίγουρα υπάρχουν και φίλοι μου έτσι πολύ καλοί καθηγητές και πολύ χρήσιμοι στο να βοηθήσουν να περάσουν τα παιδιά, αλλά αναπόφευκτα είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο να έχεις και το πρωί. Εγώ το θυμάμαι αυτό, να τελειώνει το πρωινό και ύστερα να πρέπει να προετοιμαστείς για να πας και το απόγευμα.
0: Και να διαβάζεις κιόλας.
1: Και να διαβάζεις, πότε να βρεις και το χρόνο να διαβάσεις.
0: Εγώ δεν πήγα φροντιστήριο.
1: Μπράβο σου, μπράβο.
0: Ήθελα. Θεωρούσα ότι έχανα το χρόνο. Γιατί είναι και η διαδρομή, το πηγενέλα. Συγγνώμη για τα φροντιστήρια τώρα. Αλλά ένα παιδί δεν μπορεί. Ήταν το πηγενέλα που σκέφτηκα. Μετά ήταν το γεγονός ότι έχεις να κάνεις και με άλλα παιδιά. Άρα πρέπει να κινείσαι με ρυθμούς 2-3 ταχυτήτων για να μπορούν όλοι να ακολουθάνε. Και ένιωθα ότι έχανα το χρόνο μου και είχα πάρει, θυμάμαι, βοηθήματα και διάβαζα τα βοηθήματα. Γίναγα από το σχολείο και διάβαζα βοηθήματα. Ήμουνα μαθηματικά, φυσική, χημία και τέτοια. Αυτό, οπότε με βοήθησε αυτό.
1: Θα το είχες κιόλας, ναι. Σίγουρα.
0: Ναι, το είχα, με τα μαθηματικά το είχα. Τώρα καμία σχέση. Στα φιλολογικά είχα κλείσει όλα, απλά δεν ήθελα να λέω την ιστορία απ' έξω. Και επειδή στις Πανελλήνιες παίρνεις το βιβλίο της ιστορίας και είμαι ακουστικός τύπος και αντί να διαβάζεις πρέπει να το λες απ' έξω, ναι. Εγώ έπρεπε να το λέω απ' έξω για να το μάθω. Δεν ήθελα να κάνω αυτό και γι' αυτό πήγα. Ήμουν στα μαθηματικά, είχα και ταλέντο εκεί. Εκεί ήμουν καλή. Ναι. Τα μαθηματικά πολύ μου αρέσανε κιόλας. Και πήγα εκεί.
1: Εσύ
0: η οικογένεια τι έλεγε, κατήφθηνε ή επέλεξες μόνος σου τι θα κάνεις?
1: Εντάξει, εγώ τώρα η περίπτωση μου είναι λίγο. Ήμουν από αυτές τις περιπτώσεις που ήμουν κάπως, ενώ γενικά δεν είμαι αντιδραστικός χαρακτήρας, μάλλον δεν μπορούσα να τα πάω πολύ καλά με την παπαγαλία. Δεν είχα περάσει, είχα βγάλει ένα βαθμό έτσι νομίζω 16,5-17, είχα σταματήσει και να διαβάζω από ένα σημείο και μετά. Και τελικά εγώ βρέθηκα στην Αγγλία, δηλαδή δούλεψα ένα χρόνο, συνεννοήθηκα και βρέθηκα στην Αγγλία. Απ' την άλλη, ο αδερφός μου, ο οποίος είναι μια περίπτωση, ο οποίος ήταν τόσο γερός μαθητής, ο οποίος σε κάποια φάση...
0: 16-17 είναι, θεωρείται καλός βαθμός τώρα με τα δεδομένα τα τωρινά.
1: Ισχύει,
0: τότε ναι. Τι ήταν, δεν ήταν καν.
1: Είχε κάτι σχολές τύπου βιβλιοθηκονομία και...
0: Α, και δεν ήθελε. Ναι, είδες πώς ήταν τα πράγματα τώρα. Τώρα μπαίνεις σε καλή σχολή με 16-17.
1: Τότε ήταν έτσι τα πράγματα, οπότε ναι. Ο αδερφός μου είναι μια περίπτωση ο οποίος από μόνος του έκοψε το φροντιστήριο. Πέρασε από τους πρώτους στην νομική, διαβάζοντας... αποκλειστικά μόνος, αλλά ήταν
0: νομική Αθηνών.
1: Νομική Αθηνών και περίπτωση, ας πούμε. Δηλαδή, διορθώνω τους καθηγητές γιατί σηκώνει το χέρι και λέει συγγνώμη, αυτό το ρήμα δεν το ξέρει. Ήταν τέτοια περίπτωση.
0: Α, τέτοια περίπτωση.
1: Κινητή εγκυκλοπαίδεια. Οπότε εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί για κάποια παιδιά. Είναι αναλόγως στην περίπτωση. Κάποια χρειάζονται έτσι μια έξτρα ενίσχυση, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι για μένα τώρα έτσι. Εύκολα τώρα αυτός που είναι εκτός χορού έτσι, να συζητήσει κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι αυτό που λέει και άλλος κόσμος, ότι πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές. Δηλαδή γίνονται πολλές έτσι, παραδείγματος χάρη κάτι που είχα ακούσει σε κάποια φάση, δεν ξέρω τι κάνουν στις χώρες που είναι παραδείγματα όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, που λένε ότι είναι πρότυπο στην παιδεία. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει να δίνουν στη σχολή ενδιαφέροντος. Δηλαδή να μην υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα το οποίο διανέμει μαθητές σε αυτή τη μορφή, αλλά να αποφασίζουν τα πανεπιστήμια. Με βάση διάφορους παράγοντες, να υπάρχει και μια προφορική συνέντευξη.
0: Σωστό.
1: Τα ανθρωπιστικά, εμένα διαχρονικά με προβληματίζει και κάποια που θεωρούνται αναγκαία τα μαθηματικά, τύπου δεν ξέρω τώρα πώς είναι, αλλά η γιατρική, ας πούμε, χρειάζεται ένα τεράστιο βαθμό ενσυναίσθησης και δεν ξέρω, ας πούμε, σε ποιο βαθμό εξετάζεται κάποια άτομα που περνάνε σε αυτές τις σχολές, μήπως...
0: Που είναι και λειτουργήματα παράλληλα.
1: Που είναι λειτουργήματα παράλληλα. Δηλαδή, τι σημασία έχουν τόσο πολύ τα μαθηματικά εν τέλει. Τουλάχιστον σε εμάς τότε, για να περάσει τη γιατρική, κάποιος που είχα συμμαθητές που θέλουν να περάσουν, ήταν πλέον πολύ καλή στα μαθηματικά. Και ύστερα περνάς σε αυτή τη σχολή, έχει κάποιους τύπους λίγους. Αλλά κατά βάση...
0: Στην ιατρική ήθελα να μαθηματικά.
1: Ήταν
0: φυσική, χημεία, βιολογία και έκθεση δεν θέλανε.
1: Ναι, αλλά νομίζω και η χημεία και...
0: Μπορεί να μπεις από τη μία δέσμη, μπορούσε να μπεις και από την άλλη.
1: Όχι, μπορούσε να μπεις μόνο από τη δεύτερη, αλλά θυμάμαι ότι είχε, ας πούμε, και η χημεία και η βιολογία είχε πολλούς μαθηματικούς τύπους. Δεν ξέρω πώς, δηλαδή, ήταν κατασκευασμένο το μάθημα, έτσι. Δεν είχε θεωρία όσο θα έπρεπε. Και μάλιστα θυμάμαι πολλούς από τους συμμαθητές, οι οποίοι κάποιοι περάσανε ή κάποιοι περάσανε, ας πούμε, στο φυσικό και λέγανε, που τους άρεσε να μην έχει θεωρία, και λέγανε, είχαμε τόσο πολύ μαθηματικά στην τρίτη ηλικίου και ύστερα πηγαίναμε στο πανεπιστήμιο και μας άλλαζαν τα φώτα στη θεωρία. Και άρα είχαμε εκπαιδευτεί για α, να πούμε, έτσι, σαν μαθηματικό τύπο και καταλήξαμε στο χ, σε κάτι πολύ διαφορετικό. Τέλος πάντων, η αίσθησή μου είναι ότι... ή έχουν εγκαθιδρυθεί κάποια πράγματα διαχρονικά πολύ, οπότε είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτό το πράγμα, ή δεν παίρνουν το θάρρος κάποιοι να πούνε ότι θέλει ριζικές αλλαγές. Δηλαδή,
0: θέλει ριζικές, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Βλέπουμε και τα παιδιά που έχουν ένα βάρος, κρίνεται η ζωή τους σε μία στιγμή. Και στη ζωή, στην κανονική ζωή, υπάρχουν δοκιμασίες, η αλήθεια είναι. Και μπορεί και η τύχη σου να κριθεί σε μια στιγμή και στην κανονική ζωή. Αλλά τα παιδιά δεν είναι τόσο όριμα, θεωρώ, για να κολυμπήσουν στα βαθιά ή να επιλέξουν, αν θέλεις, πέρα από το να κριθούν σε μια στιγμή σε τόσο νεαρή ηλικία που μπορεί να μην είναι όριμοι να σταθούν, γιατί την οριμότητα την κατακτάς. Μπορεί να μην είναι όριμοι ψυχικά εκείνη την ώρα, να έχει συμβεί κάτι, να μην μπορούν να διαχειριστούν το άγχος τους ή οτιδήποτε άλλο και να αποτύχουν άνθρωποι αξιόλογοι που ταιριάζανε για να πάνε κάπου. Και επίσης πώς ξέρουν τι επάγγελμα θα κάνουν. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν είναι όπως στις χώρες τις ανατολικές που λένε άπες είσαι καλό στο τρέξιμο, τέλειωσε, σε διαλέγουμε, θα κάνεις αυτό γιατί έχεις το φυσικό, τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, είσαι διάνοια εκεί, σε βλέπουμε, θα κάνεις αυτό. Δηλαδή βρίσκουν το ταλέντο και το εξελίσσουν. Εδώ τα παιδιά επιλέγουν επάγγελμα για τους λάθους λόγους. Δεν ξέρουν τις κλίσεις τους, πολλά από αυτά, ελάχιστα είναι αυτά που ξέρουν την κλίση τους. Βλέπουν ποιο έχει, ξέρω εγώ, κατά τη γνώμη τους απορρόφηση ή ποιο μάθημα, είναι αυτό που είπες, ποιο μάθημα τους βολεύει, μα δεν θα κάνεις αυτό στη ζωή σου. Δηλαδή, αν σ' αρέσουν, ξέρω εγώ, τα μαθηματικά και μπεις σε μια σχολή που προϋπόθεση είναι τα μαθηματικά, δεν θα ασκήσεις σαν επάγγελμα τα μαθηματικά, θα κάνεις κάτι άλλο με τη ζωή σου. και θα σε ακολουθά και μια ολόκληρη ζωή. Γιατί λιγότερο βλέπεις την οικογένεια και περισσότερο βλέπεις τη δουλειά σου. Αυτό. Και όλα αυτά δεν τα έχουμε λάβει υπόψη και καλούμε τα παιδιά τώρα σε ένα Γολγοθά. Θα περάσουν ένα Γολγοθά, να δώσουν εξετάσεις, αλλά είχαμε και τα δυσάρεστα, πάντα έχουμε δυσάρεστα. Πάντα τα παιδιά λόγω της πιέσεως μπορεί να κάνουν πράγματα απονενοημένα, να μην το βλέπουν οι γονείς λόγω του φόρτου εργασίας.
1: Ένα από τα βασικά, δηλαδή εμένα μου το λέγανε όταν ήμουν μικρός, πόσο άχρηστο συνέστημα είναι το άγχος τελικά. Δηλαδή αν γίναγα το χρόνο πίσω, και η γενιά μου μας κουκούλωσε πολύ, γιατί εγώ νομίζω από τα 27-28 μέχρι τα 35-36 που συνέπεσε η εργασιακή μας, έτσι, το επίκεντρο της εργασιακής μας εμπειρίας, η αρχή μας να συμπέσει με την κρίση, και είδα ότι πολλούς μας κουκούλωσε το άγχος. Το ίδιο ισχύει για τις Πανελλήνιες και όσο περνάει ο καιρός, και εμένα μου το λέγανε κάποιοι άνθρωποι, αλλά δεν μπορούσα να το καταλάβω και δεν ξέρω κι εγώ αν μπορώ. Το ζητώ με τα νύψια μου, που εντάξει είναι μικρά ακόμα, είναι 12-14, αλλά ο μεγάλος, ας πούμε, εντάξει, προσπαθώ να του εξηγήσω πόσο. Δεν το βλέπουμε. Δεν βλέπουμε ότι αν κάτι πάει στραβά σήμερα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Νομίζουν ότι είναι λόγια του αέρα. Δηλαδή, άμα το πούμε σε ένα παιδί τώρα, ότι ξέρεις, μην ανησυχείς, οι Πανελλήνιες δεν είναι το παν. Θα κάνουν όλα, έχω δει σχεδόν πολλά από αυτά έχουν την ίδια αντίδραση, ξυπνάνε το κεφάλι έτσι συγκαταβατικά, το οποίο σημαίνει ότι ναι, σ' ακούω, αλλά έλα μωρέ, τώρα λόγια είναι αυτά για να με ψυχώσεις, το ξέρω, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί αν δεν περάσω, τι θα κάνω.
0: Είναι η κοινωνία, μωρέ, τα δείχνει.
1: Είναι η κοινωνία και είναι και αυτό.
0: Τα δείχνει και η κοινωνία. Όλοι, ο ένας ρωτάει τον άλλο και τι έκανες, και εγώ δεν θα ξεχάσω κάτι που μου είπε η κόρη μου που ήταν συγκλονιστικό, γιατί... Για να καταλάβεις, εγώ ποτέ δεν της είπα της κόρης μου ότι οι Πανελλήνιες ή οι εξετάσεις είναι το α και το ω. Της είπα, σπούδασε ναι, γιατί η γνώση και η σπουδή είναι σημαντική, αλλά άμα θέλεις να κάνεις και μία τέχνη και σου αρέσει αυτό και πιάνουν τα χέρια σε κάτι οτιδήποτε, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό.
1: Ναι.
0: Άλλο η καλλιεργία και άλλο η σπουδή με σκοπό την επαγγελματική σου αποκατάσταση.
1: Ναι.
0: Αν σου αρέσει μια τέχνη, επέλεξε να σπουδάσει. Αλλά υπάρχει ένα κλίμα, το οποίο δεν αφορούσε εμένα. Εγώ διάβαζα, κοίταξε, εγώ το μόνο που έκανα ήταν αν έβλεπα ότι αυτό με το κινητό, ξέρεις, που χάνονται λίγο τα παιδιά, της έλεγα μην πιάσει πολύ το κινητό, παιδί μου, άστο και λίγο. Άστο και θα της το έλεγα, είτε είχε πανελλήνιες εξετάσεις, είτε απλά καθόταν σπίτι και είχε διακοπές το καλοκαίρι. Θα της έλεγα, άστο κινητό σου, παιδί μου, πήγαινε μια βόλτα έξω. Πήγαινε, κάνε λίγο γυμναστική, κάνε κάτι άλλο με τη ζωή σου, κάνε κάτι άλλο. Θα της το έλεγα, με τον ίδιο τρόπο της το είπα. Αλλά θυμάμαι, μου είπε μια κουβέντα και με συγκλώνησε και μου λέει, μαμά μου λέει, άμα δεν πάω καλά, μου λέει, σε εξετάσεις θα μ' αγαπάς. Εκεί ένιωσα, αλήθεια σου λέω, Στέλιο, να ανοίγει η γη κάτω από τα πόδια μου. Λέω ότι έχω κάνει λάθος με τη ζωή μου. Τι λέω, παιδί μου, θα σε αγαπάω πιο πολύ άμα δεν. Που αυτό δεν υπάρχει, έτσι, γιατί η μαμά αγαπάει το παιδί έτσι κι αλλιώς, αλλά θα σε αγαπάω πιο πολύ άμα αισθανθώ αδυναμία. Αν αισθανθώ δηλαδή ότι κάτι δεν πήγε καλά με τη ζωή σου, θα είμαι πιο πολύ δίπλα σου. Θα σε αγαπάω πιο πολύ. Αλλά το ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν το καταλαβαίνουν, που ασκούν αφόρητη πίεση στα παιδιά. Τι θα γίνεις και κοίτα κάπου πρέπει να μπεις και να μπεις και να κάνεις και να πας και όχι αυτό που θες να γίνεις κάτι άλλο. Γιατί...
1: Νομίζω ότι και πρέπει και να θωρακιστούν τα παιδιά φιλοσοφικά. Προφανώς πρέπει να αλλάξει το σύστημα, αλλά από εκεί και πέρα καλά είναι να δώσουμε παραδείγματα. Και εγώ έχω παραδείγματα στο μυαλό μου πολλά. Δηλαδή, αυτό που είδα συμμαθητές που δεν περάσανε, ύστερα δουλέψανε μερικά χρόνια, μαζέψανε λεφτά, ανοίξανε μια ωραιότατη επιχείρηση δική τους.
0: Και πάνε καλύτερα από κάποιους άλλους που μπορεί να σπούδασαν και σωστά. Να αυτό.
1: Κάποιοι άλλοι αποφασίσαν να πάνε στο εξωτερικό. Κάποιοι δηλαδή, υπήρξαν λύσεις. Κάποιοι κάνανε μια σχολή και ύστερα αποφασίσαν να δώσουν στο δεύτερο έτος ξανά. Και να περάσω σε μια άλλη σχολή. Δηλαδή,
0: τώρα υπάρχουν μεταπτυχιακά. Τώρα στο επιχειρήν μέγιστη δεξιότητα είναι η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία, η οργανωτικότητα. Είναι άλλες οι δεξιότητες. Σου λέει, θα σε εκπαιδεύσουμε, άνθρωπα μου. Θες να δουλέψεις σε μια εταιρεία, θα σε εκπαιδεύσουμε. Έχεις τις στοιχειώδεις γνώσεις από αυτό το λυκείο. Okay. Μετά από εκεί και πέρα θα μπούμε σε μια διαδικασία να σου μάθουμε κάποια πράγματα. Μπορείς όμως να συντονίσεις. Έχεις όρεξη για μάθηση. Καταλαβαίνεις τον άλλον. Μπορείτε να εργαστείτε σαν ομάδα. Αυτές είναι οι δεξιότητες που αναπτύσσονται. Και να πούμε άλλη μία, για πριν πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας, να πούμε άλλη μία αυτό του κύριου Ζαβιτσάνου, που βοηθάει, γιατί είπαμε και το μηχανογραφικό, πολλά παιδιά έχουν πάει καλά σε εξετάσεις και έχουν κάνει λάθος συμπλήρωση του μηχανογραφικού και βρέθηκαν σε μια άλλη πόλη ή κάτι άλλο που δεν θέλαν. Λοιπόν, θα πρέπει την Παρασκευή 26 Ιουνίου, όσοι ενδιαφέρεστε, και ώρα 6, να παρακολουθήσετε μια ενημερωτική ημερίδα από τον καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Ζαβιτσιάνο, που αφορά στο πώς θα συμπληρώσετε σωστά το μηχανογραφικό δελτίο και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Γίνονται και ατομικά ραντεβού, υπάρχουν δηλαδή και ατομικές συνεδρίες με τον καθηγητή, αλλά ως επιτοπλίστων η ημερίδα θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να μην κάνετε λάθη. Οπότε την Παρασκευή 26 Ιουνίου από τις 6 έως τις 9, όσοι ενδιαφέρεστε, παρακολουθείτε τη συγκεκριμένη διαδικτυακή ημερίδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο το 26 27 26 374, που είναι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλινίας, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων, γιατί ο κύριος Ζαβιτσιάνος είναι ο υπεύθυνος του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Ξαναλέω, 26 27 26 374. Και πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, Στέλιο μου, και θα περάσουμε στην επόμενη καλεσμένη, που με κάποιο τρόπο συνδέεται με όλα αυτά που είπαμε, με την ενσυναίσθηση, με τη βοήθεια στον συνάνθρωπο. Το κάνει με το δικό της τρόπο και βοηθάει τους ανθρώπους να εξελιχθούν στη ζωή τους και στον επαγγελματικό τους χώρο. Φανταστική. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, και όπως είπαμε πριν, ο κόσμος έχει ανάγκη από ενσυναίσθηση, έχει ανάγκη από στήριξη, έχει ανάγκη από επικοινωνία, έχει ανάγκη από έναν κόσμο καλύτερο, με παιδιά που μεγαλώνουν ευδόκιμα. Καλώς ήρθατε. Έχουμε κοντά μας την Ευαγγελία Κολαΐτη και τον Μάκη Μαρκάτο. Την Ευαγγελία την έχουμε φιλοξενήσει σε μια θαυμάσια εκπομπή που μας έμαθε πολλά πράγματα. Μας έμαθε με το δικό της τρόπο πώς να συντονιζόμαστε στο επιχειρήν, έτσι βοηθάει ανθρώπους να βρίσκουν λύσεις, να σκέφτονται διαφορετικά. Τώρα κάνουν ένα κάμπ με το Μάκη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πρόσκληση.
0: Με ρώτησε πριν να το πω, μου λέει, μου στείλε, γιατί τώρα είναι καλοκαίρι. Εγώ είμαι και στον πολιτισμό, αθλητισμό, τουρισμό, αν δεν ξέρεις, είμαι σε όλα αυτά. Και διοργανώνουμε και τα αυτά, όλα αυτά. Άρα, εγώ πρέπει να είμαι παντού και πουθενά. Δεν έχω χρόνο για τίποτα, για τίποτα. Με βλέπετε να τρέχω καμία φορά εκεί σε αγώνες, αλλά πάω για τη διοργάνωση, γιατί δεν εποπτεύω και πρέπει να είμαι παρούσα, να τα παραλαμβάνω.
2: Και παράλληλα. Και μέχρι εκεί, λες,
0: και λέω, μια και είμαι εκεί, δεν πάω εκεί να τρέξω κιόλας, κατάλαβες.
2: Και να τον κερδίσω, και να μην κερδίσω.
0: Εντάξει, δεν τον κερδίζω απαραίτητα, αλλά αφού υπάρχει μια συμμετοχικότητα, απλώς στερούμε χρόνου. Λοιπόν, οπότε μου είχε στείλει η Ευαγγελία για το camp και εγώ είμαι αδιάβαστη, είμαι αμελέτητη που λέγαμε πιο πριν, οπότε θα μας τα πει η ίδια η Ευαγγελία. Ευαγγελία, ξεκινά, λοιπόν, πες μας.
1: Ωραία. Το camp αυτό είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε φέτος για πρώτη φορά. Ήρθε μετά από μια ανάγκη που είδα μέσα στα γήπεδα, γιατί τα παιδιά μας εδώ, ο Ανδρέας και ο Κυριάκος, είναι μέσα στο γήπεδο χρόνια τώρα, και βλέπουμε ότι υπάρχει, δηλαδή, ότι υπάρχει μια ανάγκη για να εξελιχθούν τα παιδιά περισσότερο. Η Κεφαλονιά έχει πάρα πολλά ταραντούχα παιδιά. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει επίπεδο, είναι αρκετά διαχωρισμένα, δηλαδή πολλά παιδιά που θέλουν να πάνε μπροστά, θέλουν να προχωρήσουν, και άλλα παιδιά που πάνε για να παίξουν με τις φίλους τους και αυτά, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά μου ήρθε η ιδέα έτσι να το δούμε λίγο πιο σοβαρά το θέμα, το ότι εφόσον έχουμε παιδιά εδώ που θέλουν, προσπαθούν, καταφέρνουν πράγματα, να τα βοηθήσουμε, να τα στηρίξουμε, να τα πάνε όλα μπροστά. Να ανεβούν επίπεδο ποδοσφαιρικό, να μπορέσουν να βγουν και έξω αύριο μεθαύριο. Και ξεκίνησα λίγο να το φτιάχνω στο μυαλό μου, μίλησα με τον κύριο Φωή. Ο κύριος Φωής μου ήταν καλά, μου πρότεινε εδώ το Μάκη. Μου λέει, μαζί του θα συνεργαστείς. Λέω, έκλεισε. Με το σκεπτικό ποιο. Εγώ, όπως είχαμε μιλήσει και στην άλλη εκπομπή, είμαι στο κομμάτι της νοοτροπίας. Το πώς να βοηθήσω ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται. Έτσι.
0: Αυτό που λέγαμε πριν.
1: Είναι αυτό που θέλουμε, που χρειάζεται ο τόπος μας, τα παιδιά ειδικότερα, να μπορέσουν να σκεφτούν διαφορετικά, σε άλλο επίπεδο, πιο ανοιχτά, όχι μόνο τοπικά, για να μπορέσουν να εξελιχθούν πραγματικά. Οπότε ξεκινάμε μια συνεργασία εδώ για ένα camp το οποίο είναι ποδοσφαίρου, δεν είναι φύλαξη, δεν είναι κάτι που ερχόμαστε να περάσουμε την ώρα μας. Είναι ποδοσφαίρου camp που θα έχει τη μισή ώρα, τη μία μισή ώρα δηλαδή, θα κάνουμε μαζί νοοτροπία. Θα μάθουν τα παιδιά αθλητισμό από μέσα προς τα έξω. Να μάθουν πώς να σκέφτονται σαν αθλητές και σαν πρωταθλητές. Να μάθουν πολλά πράγματα, πώς να αντιμετωπίζουν τα συναισθήματά τους στο γήπεδο, πώς να ανακάμπτουν. Ένα μεγάλο φάσμα πραγμάτων που μπορεί να εκπαιδεύσουμε κάποια παιδιά πάνω σε αυτό. Και ο Μάκης μετά θα τους παραλάβει. Μάκη, θες να πεις το δικό σου το κομμάτι?
2: Εντάξει, εγώ είμαι. Καλησπέρα.
0: Δεν σα διολόγησα ένα Μάκη, γιατί είναι η πρώτη φορά που σε φιλοξενούμε. Και αντίστοιχε και σορτή με το. Ούτε παραγγελία.
2: Είμαι γυμναστής, προπονητής ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια στο νησί. Πρώτα απ' όλα δουλεύω στις ακαδημίες της Βαλένθια τα τελευταία χρόνια. Φέτος είμαστε με το ΑΟΚΙ, έχω την ΚΑΠΑ 12, πήραμε μέρος στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΚΙ.
0: Με το ΑΟΚΙ,
2: ναι. Βγήκαμε πέμπτη στο πρωτάθλημα, με πολύ καλή πορεία. Έχω κοντά μου δύο από τους καλύτερους επιθετικούς παίκτες της κατηγορίας.
0: Εσείς είστε αυτοί.
2: Είναι ο
0: Αντρέας,
2: ο Κυριάκος.
0: Αυτά είναι.
3: Μπράβο, παιδιά.
2: Πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Θα μας βοηθήσουν στο camp, θα βοηθήσουν και τα νεότερα παιδιά που θα είναι κοντά μας. Εγώ από τη δικιά μου μεριά αγαπάω το ποδόσφαιρο, αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά. Είμαι και καθηγητής, ασχολούμαι με τα παιδιά και δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζω να έχουμε πολλά παιδιά κοντά μας, να τους περάσουμε τις γνώσεις που έχω εγώ και τα παιδιά που θα είναι κοντά μου. Θα δουλέψουν πάρα πολύ στο ατομικό κομμάτι, σίγουρα στην κίνηση με μπάλα χωρίς μπάλα, συνεργασίες 2-3 παιχτών, μια βασική κατάσταση στο ποδόσφαιρο είναι το ένας εναντίον ενός, που εκεί θα δουλέψουμε πάρα πολύ. Κάτι το οποίο τα παιδιά το βλέπουν χιλιάδες φορές και το συναντούν μέσα στον αγώνα και στην προπόνηση.
1: Και συγγνώμη, θα το διακόψω, είναι από αυτά που φοβούνται πολλές φορές. Ναι. Οπότε εκεί χρειάζεται και δουλειά.
2: Ακριβώς.
1: Να ξεπεράσουν τους φόβους, να το δουν λίγο διαφορετικά και να έχει αντίκτυπο όλα
0: αυτά. Να μην υπάρχει στήριξη, να έχεις να αντιμετωπίσεις τον άλλο κατά μόνας.
2: Αυτό ακριβώς. Φέτος να τα βοηθήσουμε και στο κομμάτι αυτό του
1: mindset
2: που θα δουλέψουμε με την coach εδώ. Γιατί τα παιδιά το έχουν ανάγκη, πρέπει να είναι προετοιμασμένα, να είναι συγκεντρωμένα, να είναι πειθαρχημένα για όλες τις καταστάσεις που θα συναντήσουν μέσα στον αγώνα, στο πρωτάθλημα, στις προπονήσεις και αργότερα στην καριέρα τους.
0: Να μιλήσω και τα παιδιά, μια κύριε
2: Φυσικά, ναι, να πούνε ένα γεια.
0: Θέλετε να μας πείτε ένα γεια.
3: Γεια σας, εγώ είμαι Ανδρέας.
0: Ναι, και εσύ. Όχι, ας μην το... κράτα το μικρόφωνο από εκεί, Μάκη, να μιλάνε στο άλλο. Εδώ θα μιλάτε, ελάτε λίγο πιο κοντά, να μιλάτε δυνατά. Ποια είναι η εμπειρία σας εσείς, πώς το ζείτε έτσι το ποδόσφαιρο, ένας-ένας, εκ περιτροπής, για πείτε μου. Ναι, καλά.
3: Εγώ το ποδόσφαιρο το βλέπω σαν ένα άθλημα που το αγαπάω και θέλω να προχωρήσω σαν ποδοσφαιριστής στη συνέχεια της καριέρας μου. Κυριάκο.
4: Και εγώ.
0: Πες κι εσύ. Πες καλά, επειδή φτιάχνω εγώ, είναι
2: ζωντανή.
0: Είναι
2: διάφορα, δηλαδή. Πες πώς θα πω,
4: πώς θα πω. Και θέλω να συνεχίσω, να πω πιο ψηλά.
0: Θέλεις να συνεχίσεις, δηλαδή, να το δεις, το βλέπεις σαν καριέρα όλο αυτό. Μάλιστα. Και τι σας έχει εμπνεύσει και έχετε τέτοια όρεξη, τέτοια ζέση.
3: Εμένα με έχει εμπνεύσει ότι η οικογένειά μου, δηλαδή ο πατέρας μου και ο θείος μου, τους άρεσε πολύ το ποδόσφαιρο και με πήγαν και εμένα προς αυτόν τον δρόμο και
0: εσύ τον ακολούθησες, σου αρέσει ο δρόμος.
3: Ναι.
0: Δηλαδή τον σου άρεσε και σένα, δεν είναι επειδή σε παρασύρανε. Εσύ?
4: Εμένα πιο πολύ ο πατέρας μου, ο μικρός.
0: Ναι, σε είχε μιλήσει από μικρός, ναι. Και σου άρεσε ή ήταν με τραβάτε με και σκλαίω? Μάκη, γύρνα από την άλλη να μας πει. Ναι.
4: Όχι.
0: Σου άρεσε?
4: Ναι.
0: Α, σου άρεσε. Ωραία. Τι θα λέγατε στα παιδιά, ας πούμε, αν στους συμμαθητές σας, στους φίλους σας, αν σας ρωτούσαν, τι θα λέγατε, γιατί να έρθουν στο κάμπ, ας πούμε.
3: Να έρθουν γιατί τους βοηθάει και στο ποδόσφαιρο και στην άθληση γενικά, αλλά θα τους βοηθήσει και με έναν τρόπο να σκέφτονται διαφορετικά.
0: Μπράβο, εσύ είσαι speaker εδώ, θα σε πάρω στο ραδιόφωνο. Για πες, εσύ.
4: Τι είναι ωραίο να έρθουν. Θα τους βοηθήσει.
0: Θα κάνουν φίλους, θα μάθουν να επικοινωνούν. Το καλοκαίρι την είναι πάνω στο κινητό και στο τάμπλετ. Θα είναι στο γήπεδο και θα βοηθήσουν και τη σκέψη τους. Να το πούμε και προς τους γονείς να λειτουργήσει με καλύτερο τρόπο. Σιάχνω εγώ το μικρόφωνο και πείτε μου πληροφορίες για το κάμπ.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τη Δευτέρα. Έχουμε τρεις περιόδους. Σκοπός είναι να μην κουράσουμε τα παιδιά όλο το καλοκαίρι. Είναι να μπορέσουν να ξεκινήσουν με την πρώτη εβδομάδα που θα είναι τύπου αξιολόγηση, να δούμε και εμείς όλα τα παιδιά, να το χωρίσουμε σε δύο ομάδες, ανάλογα το επίπεδο που έχουν, να δουλέψουμε λίγο μαζί τους. Οι ώρες είναι 6 με 9 το απόγευμα. Οπότε θα είναι ξεκούρ, δηλαδή όλη την ημέρα θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Θα έχουμε το βραδάκι έτσι να έρθουμε που να μην έχει τον ήλιο πάνω μας.
0: Αυτό είναι ανάποδο κάμπ,
1: Είναι, ναι.
0: Μπράβο, ναι, είναι πρωτοπόρο, γιατί τα κάμπ γίνονται το πρωί.
2: Το πρωί μέσα στον ήλιο.
0: Μέσα στον ήλιο, ναι.
1: Είπαμε να το κάνουμε βραδάκι, θα είναι πιο εύκολο νομίζω για τα παιδιά, θεωρούμε. Θα γίνει η πρώτη εβδομάδα αυτή, 29 με 3 Ιουλίου. Η δεύτερη περίοδος είναι από τις 20 Ιουλίου για δύο εβδομάδες.
0: 29 με 3.
1: 29 με 3, τώρα
0: 6 με 9.
1: Ναι, 5 μέρες, 6 με 9.
0: Ναι, και η άλλη.
1: Η άλλη περίοδος, η β' περίοδος είναι τον Ιούλιο, οι τελευταίες δύο εβδομάδες από τις 20 μέχρι τέλος. Εκεί θα είναι ένα επίπεδο παραπάνω, θα δουλέψουμε πολύ περισσότερο, θα έχουμε δύο εβδομάδες κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9. Και πάλι σε όλη την περίοδο να πω ότι θα είναι μία μισή ώρα μαζί μου, μία μισή ώρα με το Μάκη, οπότε δεν θα είναι τρεις ώρες να τρέχουν τα παιδιά, έτσι, μέσα στο καλοκαίρι, να προλάβουν να παίρνουν και μια ανάσα, όπου θα ανεβάσουν το επίπεδο να δουλέψουν λίγο πιο πολύ και ποδοσφαιρικά και μαζί να κάνουν παιχνιδιά και διάφορα, να μάθουν πράγματα, να τα εκτελούν, να μην περνάει καιρός από το ένα στο άλλο, έτσι ώστε να έχει μια αποτέλεσμα αυτό που κάνουμε. Και η τρίτη περίοδος θα είναι από τις 17 Αυγούστου, πάλι για δύο εβδομάδες, όπου θα είναι πιο elite κατάσταση. Εκεί θα δυσκολέψουμε λίγο τα πράγματα. λίγο να τους πρόξουμε λίγο να ανεβούν πιο ψηλά και ποδοσφαιρικά και νοητικά. Και θα είναι μια ευκαιρία όλο αυτό να αξιολογηθεί, γιατί θα ξεκινήσουμε την πρώτη εβδομάδα με μια αξιολόγηση που βρίσκονται τα παιδιά αυτή τη στιγμή και στο τέλος του καλοκαιριού θα κλείσουμε με μια αξιολόγηση τι πρόοδο είχανε.
0: Τι ηλικίες παιδιών απευθύνεσαι, κορίτσια, αγόρια,
1: κορίτσια, δηλαδή, αγόρια από 8 χρονών,
0: ναι.
1: Μέχρι 14-15 εκεί δεν μας πειράζει. Δηλαδή το παιδί να είναι πρόθυμο να συμμετάσχει σε όλο αυτό, να μπορεί να το ακολουθήσει. Και από εκεί πέρα εμείς εδώ είμαστε να τα βοηθήσουμε τα παιδιά
0: και
1: όλα.
0: Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Στο γήπεδο, σαν ανοιχτό θα είμαστε.
0: Στο γήπεδο και τα σεμινάρια αυτά που
1: θα τα κάνουμε και στην άκρη στο δασκάκι μας, στον ίσκιο όπου βρούμε ή και μέσα στα ποδητήρια για να έχουμε και πίνακα και αυτά. Κάποια παιχνιδάκια που θέλω να τους κάνω εγώ, μάλλον έξω στο Δρασίδι, στο Στίβο, έτσι, κάτι, να σου πω ένα παράδειγμα, τώρα για την πιο elite κατάσταση, να δέσουμε λίγο τα μάτια, να πάρουμε την μπάλα και να προχωράμε σε μια ευθεία για να μάθουν τη συνέστηση της μπάλας. Δηλαδή να καταλάβουν την μπάλα στα πόδια τους, χωρίς να τη βλέπουν, για να μάθουν και όλες μες στο γήπεδο μετά να μπορούν να λειτουργήσουν την μπάλα.
0: Τι λες, θα μάθουν τυφλό σύστημα ποδοσφαίρου, καλό.
1: Θα το ξεκινήσουμε. Τώρα, εντάξει,
0: ωραία, έχουμε... σα και εσύ πρωτότυπε είναι αυτέ.
1: Εντάξει, έχουμε διάφορα. Έχω σκεφτεί πολλέ
0: φορέ. Να μάθουν να αφουγκράζονται τι γίνεται γύρω του με χωρί να.
1: Με τι αισθήσει του.
0: Με τι αισθήσει
1: του. Με το είναι του.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σημαντικό είναι αυτό.
1: Δεν θα το καταφέρνουμε την πρώτη έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάτι για να δοκιμαστούν. Να καταλάβουν όμω ότι υπάρχει κάτι παραπέρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό, παίρνω την μπάλα και πάω. Είναι το να μπορέσουμε εμεί με το όλο μα, με το από μέσα προ τα έξω, όπω μου αρέσει να λέω. Να μπορούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο.
0: Ναι, πολύ σωστά είναι αυτό. Πολύ ενδιαφέρον είναι όλο αυτό. Αυτό πώς κοστίζει?
1: Ναι. Λοιπόν, η πρώτη περίοδος
0: και
1: είναι
0: τι στα 120. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται?
1: Έχουμε μια εγγραφή, μια αίτηση που μας συμπληρώνουν.
0: Ναι.
1: Είναι στα 100 ευρώ η πρώτη περίοδος, 120 ευρώ, συγγνώμη. Έχουν και δύο μπλουζάκια μαζί που τους δίνουμε για να προχωρήσουν. Και άλλες δύο περίοδοι είναι από 190 στην κάθε περίοδο.
0: Και η πρώτη είναι 5 μέρες, είπες,
1: ναι,
0: η άλλη.
1: Και άλλες είναι από 10. 2 εβδομάδες. Mm-hmm. Εννοείται ότι θέλουμε να στηρίξουμε όλους όσους θέλουν να έρθουν. Οπότε υπάρχουν εκτόσεις αν πάρουν κάποιος όλο το πρόγραμμα, δηλαδή πάει και τις τρεις περιόδους. Mm-hmm. Και φυσικά και στα αδέλφια, γιατί κατανοούμε σαν γονείς και εμείς ότι είναι λίγο. Υψηλό το κόστος
2: και δύσκολη η καιρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βοηθάμε όσο μπορούμε, θα βοηθήσουμε εννοείται οικονομικά όσο μπορούμε τους ανθρώπους να φέρουν τα παιδιά να το ξεκινήσουν να το δουλέψουν.
0: Ωραία, είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση αυτή για το καλοκαίρι, με κατάλληλη ώρα, συμπλήρωσε, ναι.
2: Ναι, όσα παιδάκια έχονται από ομάδες, σωματεία δηλαδή του νησιού, η τιμή είναι στα 100 ευρώ για την πρώτη περίοδο. Και όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό που είμαι υπεύθυνος, θα υπάρχει μια πρόοδο στο αξιολόγιο, θα υπάρχουν μετρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του camp και στο τέλος τα παιδιά θα πάρουν μια κάρτα αξιολόγησης από μένα, υπεύθυνα, να την πάρουν, να την αξιολογήσουν και αυτά μετά, δηλαδή να πάρουν το feedback στο σπίτι, να δουν πού είναι καλοί, πού είναι μέτροι, πού θέλουν βελτίωση για να δουλέψουν μετά και μόνοι τους. Γιατί είναι πολύ βασικό τα παιδιά να παίρνουν από εμάς τα ερεθίσματα και τη γνώση και μετά να δουλεύουν πάρα πολύ μόνα τους.
0: Ναι.
2: Και για να κλείσω, πρέπει να μάθουν να δουλεύουν και με το μυαλό τους.
0: Σωστά
2: είναι πολύ βασικό. Θέλουμε σώμα και μυαλό μαζί, σε μια αρμονία. Ναι. Άρα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι.
0: Πρώτη φορά
2: και
0: τα ακούω πάντως αυτό.
2: Θα το καταφέρουμε
0: αυτό
2: με την Ghost Litsa και φυσικά και εγώ.
0: Πρώτη φορά το ακούω πάντως αυτό, να είναι ενδιαφέρουσα πρακτική να κινητοποιήσετε το μυαλό των παιδιών. Γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε και. Το πώς θα αποδώσεις αγωνιστικά, με τι πείσμα θα κινηθείς, που να ξέρεις τα όρια σου, να αντιλαμβάνεσαι.
1: Εγώ μικρή έπαιζα μπάντμιντον έτσι, και έχω πάει σε πάρα πολλούς αγώνες στη ζωή μου. Από τότε μπορούσα να γυρίσω ένα παιχνίδι και στον μπάντμιντον οι πόντοι φεύγουν για πλάκα. Έτσι. Μπορούσα να γυρίσω παιχνίδι από μεγάλη διαφορά βαθμολογίας. Και το έκανα επειδή σου μισώ το μυαλό μου εκείνη την ώρα. Να ηρεμήσω, δηλαδή με τη σκέψη που έκανα, να ηρεμήσω το σώμα μου, να ηρεμήσω τη συμπεριφορά μου, για να μπορέσω όλο αυτό να το αποδώσω μετά και στο παιχνίδι πάνω. Αυτό ήταν ένα έναυσμα για να το συνεχίσω και να μπω στο κομμάτι της νοοτροπίας γενικότερα. Δηλαδή, ο αθλητισμός η αλήθεια με πήγε σε αυτό το κομμάτι της νοοτροπίας. Το είδα εγώ η ίδια μέσα στα παιχνίδια και μέσα στους αγώνες που είχα και στους πανελλήνιους και σε όλα, πόσο απαραίτητο είναι.
0: Ναι, μπορούσα. Αυτό, δηλαδή, αν η ψυχολογία του αθλητή καταρρεύσει και δείξει παραίτηση, το παιχνίδι έχει χαθεί.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα, ειδικά στα παιχνίδια αυτά, τα οποία είναι πολύ βασική η ψυχολογία, δηλαδή, μπορεί να δεις κάποιον ο οποίος να μην πηγαίνει καλά και ο άλλος να είναι ο νικητής. Όταν ο άλλος είναι ο νικητής και αποκτάει μία σιγουριά που δεν βγαίνει πάντα σε καλό. Εάν λοιπόν αυτός που χάνει δεν παραιτηθεί και συνεχίσει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ανατρέψει, να ανακάμψει. Έτσι. Άρα είναι θέμα ισορροπιών και είναι πολύ βασικά έτσι στα μοντικά παιχνίδια να διαχειρίζεστε αυτές τις ισορροπίες. Έξυπνη θεωρώ θεώρηση αυτή που κάνατε. Το άλλο ζήτημα, μια και ήρθε στο ραδιόφωνο, πώς πάει με την...
1: Καλά πάει και αυτό.
0: Ναι.
1: Επεκτείνομαι και στο εξωτερικό γενικά.
0: Είχες πει ότι είχες με Κύπρο, με διάφορες.
1: Κύπρο, Ελλάδα, τώρα και με Ινδία.
0: Και με Ινδία.
1: Και με Ινδία και με Καναδά. Έτσι δουλεύουμε λίγο μαζί. Εντάξει, προχωράει όλο αυτό. Προχωράει.
0: Ωραία. Εσείς, παιδιά, πώς θα τα αξιολογούσατε, κάτσε να το πω έτσι με λίγο πιο απλά λόγια. Πιστεύετε ότι θέλετε, χρειάζεστε να μάθετε να σκέφτεστε στο ποδόσφαιρο?
3: Ναι.
0: Το έχετε καταλάβει δηλαδή ότι κάποιες φορές, αν είχατε κάνει κάτι άλλο από αυτό που η παρόρμη σας έσπρωξε να κάνατε, μπορεί να πηγαίνατε καλύτερα. Άρα θέλετε να μάθετε πώς να σκεφτόσαστε στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Ωραία, σας φαίνεται διαφορετικό.
2: Να πω ένα παράδειγμα. Όταν πρέπει να είστε open και να πάρετε την μπάλα, δεν πρέπει να έχετε σκεφτεί τι θα κάνετε όταν πάρετε την μπάλα.
3: Ναι.
2: Πότε θα το κάνετε, όταν πάρετε την μπάλα ή πριν να πάρετε την μπάλα?
3: Πριν
2: να πάρετε την μπάλα. Κυριακό, συμφωνείς? Άρα το μυαλό μας, η σκέψη έχει γίνει πριν να πάρω την μπάλα. Αλλά στο παιδί έχει χαθεί.
0: Πρέπει
2: να είσαι γρήγορα. Άρα ταχύτητα στη σκέψη και συγκέντρωση.
5: Χρήσιμο και στη ζωή αυτό.
0: Φυσικά. Αυτό είναι γενικότερα μαθήματα ζωής.
1: Γιατί ας αφησιωθούν τα παιδιά στο ποδόσφαιρο, θα τους φελήσει εκεί πέρα και κατά συνέπεια θα πάει και σε αυτό.
0: Έτσι είναι, πολύ σωστό. Αυτό που είπες το κρατάω για να κλείσουμε, γιατί είναι και το φεστιβάλ ρυθμικής που επίσης είναι κάτι πολύ ωραίο και έχει σχέση με τον αθλητισμό. Τα βιώματα των παιδιών, τα βιώματα που έχουν να κάνουν τον αθλητισμό σε όλες τους τις εκφάνσεις, είναι αυτά που τα κουβαλάνε ως ενήλικες και τα καθοδηγούν. Η συνύπαρξη με τους άλλους, η αγωνιστικότητα, όλα τα ερεθίσματα, οι ήττες, οι νίκες που είχαν, ο τρόπος που το διαχειρίστηκαν, είναι μαθήματα ζωής. Και γιατί η ζωή δεν είναι κάτι άλλο, αυτό που συζητάγαμε.
5: Και στις πανελλήνιες, να υποθέσω.
0: Ένας αγώνας. Και οι πανελλήνιες εξετάσεις που είχαμε τώρα, ένας αγώνας είναι. Αλλιώς αντιμετωπίζουν τις πανελλήνιες τα παιδιά που έχουν κάνει αθλητισμό. Και αλλιώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά της Πανελλήνιας που δεν έχουν μάθει το αγωνίζεστε.
1: Ναι,
0: δεν έχουν μάθει την ήττα, την προσπάθεια, το πώς να δουλεύουν, το πρόγραμμα, την προετοιμασία. Αλλιώς.

0: Συντονιστήκαν τώρα, δεν μας άκουσαν.
1: Ωραία. Είναι 29 με 3 Ιουλίου, 6 με 9. Θες να μου πεις συγκεκριμένα. Η δεύτερη περίοδος είναι 20 Ιουλίου με 31 Ιουλίου. Και η τελευταία περίοδος 17 Αυγούστου με 28 Αυγούστου. 6 με 9 κάθε απόγευμα.
0: Α, και μια ερώτηση που έχω εγώ. Αν κάποιο παιδί δεν πήγε στη μία περίοδο.
1: Μπορεί να έρθει στην άλλη.
0: Μπορεί να έρθει στην άλλη.
1: Σίγουρα θα είναι λίγο. Δηλαδή θα μπει σε μια κατάσταση που θα έχει ήδη ξεκινήσει. Αλλά θα βρούμε τρόπο να προσαρμοστούν τα παιδιά. Γιατί
0: ακόμα και αν πάνε στην τελευταία που είναι υψηλή. Ωραία. Οπότε, αν κάποιοι δεν μπορείτε για το χυψηλόγο,
2: Να επισημάνω κάτι ότι η τελευταία περίοδος θα λειτουργήσει και σαν περίοδος προετοιμασίας για την αγωνιστική που ξεκινάει το Σεπτέμβρη για τα πρωταθλήματα όλων των παιδιών, K10, K12, K14 τη ΕΠΣΚΙ. Άρα λειτουργεί σαν προετοιμασία, περίοδος προετοιμασίας. Θα είμαστε έτοιμοι όταν ξεκινήσει η κανονική περίοδος.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία σε όλα και εμείς να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς θα πάμε όλοι στην έναρξη του Φεστιβάλ Ρυθμικής και ανανοούμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη με μουσική και Στέλιο στο Επανιδίν μαζί με την ομάδα σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε για όλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Παιδιά, στο Μουντιάλ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι. Σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις. Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

touch. Ιόνια Galaxy. Τον ακούς στους 90. Ιόνια Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ιόνια Galaxy. Ακολούθησε το σταθμό της καρδιάς σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

Δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής.

μεταξύ μας είσαι μόνη σου κι εσύ. Μεταξύ μας ο καιρός σε προσπερνάει. Μα δε θα έρθεις να με βρεις, κι ας μη σε κρατάει κανείς.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

για να τύπω που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις, κι απ' τα μάτια του ποιος είναι

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι,

κουτάκια, καμένα λαμπάκια, με γράφει τη βάφου του τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην τροχή σου μόνος βρέχομαι,

ένας κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: κουβέντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ionian Galaxy στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις. Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
5: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
4: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Με την αγάπη όποιος μπλέκει δεν γνωρίζει πως αν θολώσει η καρδιά δεν ξεχωρίζει. Όποιον βρεθεί μέσα στις φλέβες τη σκοτώνει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: επειραγμένο.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

να τα πούμε. Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. Γύρισα.